0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chaigan and Lajagulvenda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chaigan and Lajagulvenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Bandon. Chaigan and Lajagulvenda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: LGR. Ew.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR, London Greek Radio. In the mix. LGR 100.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM. Ακούτε LGR.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Μείνετε μαζί μου και όπως κάνουμε πάντα θα έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις, έχουμε κάποια έτσι ενδιαφέροντα πράγματα, είμαι σίγουρος, θα ακούσουμε κάθε μία ώρα και πολλή μουσική. Αυτά. Καλή σας ημέρα. Θα ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Επομένως, αυτά για σήμερα. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Καλή σας ημέρα. Ο ήλιος είναι εδώ, ήδη μαζί μας. Για να δούμε μέχρι που θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε τον καιρό. 17 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν η θερμοκρασία, και σήμερα κυρίες και κύριοι θα ανέβει μέχρι και 31 βαθμούς. Γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 περίπου. Ο ήλιος θα δύσει 8 και 35 λεπτά απόψε, με την θερμοκρασία να είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Το φεγγάρι θα βγει, αγαπητή Κυριάννα, θα βγει στις 11 περίπου και θα παραμείνει μαζί μας το φεγγάρι μέχρι και το πρωί που θα ξημερώσουμε το καλό, 5 και 38 λεπτά. Με τη θερμοκρασία να είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα κυμαίνεται η θερμοκρασία μεταξύ 15 και 31 βαθμούς. Αύριο την Δευτέρα θα κυμαίνεται μεταξύ 17 και 27 βαθμούς. Το ίδιο και την Τρίτη. Όμως, ακούστε κυρίες και κύριοι, την Πέμπτη, believe it or not, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, παρακαλώ. 35 βαθμούς την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι η θερμοκρασία. Για να δούμε. Ωραία, λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά, όπως τα ακούσατε, και εμείς συνεχίζουμε. Θα δούμε λίγο τα έντυπα σε λίγο. Και
1: ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Είσαι παντού λοιπόν και πουθενά. Για να δούμε τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, τις ειδήσεις εδώ, τίτλους ειδήσεων. Και έχουμε 6 λάθος τρόποι για να γίνει ένας ανασχηματισμός. 6 λάθος τρόποι. Πώς η παρατεταμένη φημολογία διέσυρε πρόσωπα, βραχικύκλωσε υπουργεία και έκανε τον πρόεδρο έρμεο εκβιασμών και πιέσεων. Διαβάστε αποκλειστικά στον Α της Κυριακής τα απόνερα ενός ανασχηματισμού. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα, λοιπόν, μπείτε εδώ στο alphanews.live και εκεί θα μάθετε περισσότερα, αν έχετε πρόσβαση φυσικά. Μάχη για τη ζωή δίνει 22 ετών γυναίκα που οδηγούσε μοτοσικλέτα. Συγκρούστηκε, λέει, με όχημα 45χρονου. Σε κλειό καύσωνα, νέα κίτρινη προειδοποίηση, πότε και πού έρχονται βροχές. Άφησε υποσχέσεις στα αποκαλυπτήρια με την Κηφισιά, ο Αποέλ. Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Ευρυπίδου για τα γενέθλια του Μιχόπουλου είναι γεμάτη έρωτα και κοινές στιγμές. No comment. Παρακάτω. Ο συναγερμός στα απόνερα του ανασχηματισμού. Ο στόχος Χριστοδουλίδη, η παντιέρα Καρούσου και ο στόχος της επόμενης μέρας. Μάλιστα, λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Οδηγεί προσοχή, επηρεάζονται δρόμοι λόγω εργασιών. Σαρωτική έλεγχη και νέα συλλήψεις. Πόσοι οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι και πόσοι υπό την εμπειρία ναρκωτικών. Στην Κύπρο μιλάμε τώρα. Συγκινεί η Αναστασία Ισάκ. Μου στέρισαν, λέει, την αγκαλιά του πατέρα μου. Απαιτώ δικαιοσύνη. Η σωτηρία της παπουτσοσικιάς ήλθε από το Ισραήλ. Το μικρό αρπακτικό που πολεμά το ψευδόκοκο. Πιο κάτω. Με 4 αιτήματα στις βρετανικές βάσεις. Οι κάτοικοι του ακροτηρίου γιατί φωνάζουν για τις νέες κεραίες. Στην Τηλιρία 62 χρόνια μετά οι μνήμες του μαύρου πρωινού και τα προκλητικά πανηγύρια στα κόκκινα. Αυτά είναι τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και εμείς συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω, τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα ελληνικά τα έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Και πάμε να δούμε τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026. Η Ρωμά με τα πατίνια παρίστανα, λέει, τα ερωτεμένα ζευγάρια και χτυπούσαν σε εισαγωγικά επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αποκλειστικά βίντεο εδώ. Θήβα, Ρωμά εκτός ελέγχου, εμβόλιζε επανειλημμένα σταθμημένο όχημα μετά από καυγά. Στο Πέραμα, Ρωμά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο, παρακαλώ. Ασπρόπυργος, Ρωμά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους έκλεψαν. Πιο κάτω. Πινακίδες κυκλοφορίας, διαδικασία παραγγελίας και έκδοσης σε 3 κλικ. Αυστηρός έλεγχος και διοικητικές κυρώσεις. Τροχαίος τηλεοφόρου Αθηνών Σουνίου, αρνητικό το αλκοτέστ του Γερμανού οδηγού που έκανε αναστροφή και τραυμάτισε τους αστυνομικούς. Προκαλεί πάλι η Τουρκία, ο Φιντάλ λέει ότι η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται στον τουρκικό στρατό. Για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου στο κόκκινο, σε εισαγωγικά, λιμάνια ΚΤΕΛ και εθνική εσόδη. Πώς συνέβη η τραγωδία στην Μπάρο. Στην Πάρο, λοιπόν, ο μπάρμαν του Beach Bar βούτυξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης. Μάλιστα. Πιο κάτω, έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing. Σώσε την ζωή του. Του λένε crash test για την Ελλάς. Τι θα πει ο Τσίπρας στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Χαμός, λέει, στη Βουλή του Κωσόβου. Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Κρατού, είχε αυγά στη τσάντα. Ορίστε, κύριε μου, εκεί είχε αυγά στη τσάντα και του πέταξε αυγά. Και υπάρχει ένα βίντεο εδώ που του δείχνει την βουλεύτρια, είναι γυναίκα, να ρίχνει αυγά. Και κάποιοι πήγαν να στηρίξουν τον... έχει πλάκα. Έκρηξη της Σαντορίνης. Ο σκελετός 15χρονου που ξεκλειδώνει τα μυστικά της μειονικής καταστροφής πριν από 3.500 χρόνια. Το στήριγμα, η ανάσα, η δύναμη του Λέο. Ο Χορχέ Μέση, ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα του από το Ροσάριο μέχρι την κορυφή. Ο πατέρας του Μέση. Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Γκαργκέζε. Να πω ότι δυστυχώς απεβίωσε ο πατέρας του Μέση, ο κύριος Χόρχε Μέση. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε κάτι άλλο ή... Λοιπόν, εδώ αλλαγή σκυτάλης σε δημοφιλείς εκπομπές στην Ελλάδα. Τουρισμός για όλους το 2026-2027. Ο καιρός ανεβαίνει, η θερμοκρασία βεβαίως μέχρι 40 βαθμούς ανέβει. Και εδώ πιο κάτω, χαμός έξω από την εκκλησία για τον Ρονάλντο. Πάνω από 2.000 οπαδοί πήγαν ακάλεστοι, σε εισαγωγικά, σε λάθος γάμο στην Μαδέρα αυτή δεν είναι η Τζοτσίνα. Παντεύτηκε ο Ρονάλντο. Νόμιζα πως ήταν παντρεμένος ήδη. Στα στενά του ορμούς, με θετικό πρόσημο, συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, όμως κανείς δεν κάνει πίσω. Μάλιστα. Για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε εδώ πέρα. Daily Mail, ο Αφγανός είχε γυρίσει την πλάτη στον χριστιανισμό και συμπεριφερόταν ως εργένης, λένε φίλες του. Θεσσαλονίκη, βίντεο ντοκουμέντο από άγρια καταδίωξη. Μπαμπάζει για δεύτερη φορά ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας είναι ποδοσφαιριστής και έγινε μπαμπάζει για δεύτερη φορά. Αυτά είναι τα νέα μας από την Ελλάδα. Ο ήλιος μπήκε στο στούντιο καλά, να τον καλωσορίσουμε. Και όπως έχουμε πει, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι και 31 βαθμούς σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
3: Η αγάπη μου είναι άνεργος, με πειράσε παγκάκι.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, lifo.gr/now/world. Εάν θέλετε και θέλετε και μπορείτε, έχετε πρόσβαση να μπείτε εδώ και να αναλύσετε κάποιο από αυτά που σας αναφέρω, κάντε το. Λοιπόν, διεθνή νέα και συντριβή ελικοπτέρου στη Βραζιλία, 4 νεκροί, αιωνία τους να είναι η μνήμη. Οι 6 όροι του Ιράν για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία, λέει ο Μπεζεσκιάν. Γερμανία. Είμαστε καθημερινός στόχος υβριστικού πολέμου, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα δώσουν $1 δισεκατομμύριο στην νέα κυβέρνηση της Κολομβίας. Έκρηξη τρών στην Βουλγαρία. Η Σόφια κατηγορεί το Κίεβο. Στην Βρετανία, σε ισχύ προειδοποιήσεις για τον καύσωνα. Έρχεται, λέει, 5ο κύμα ζέστης και όπως έχω πει νωρίτερα σήμερα, την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, θα ανέβει μέχρι 35 βαθμούς. Το Ιράν δηλώνει ότι η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς είναι κοντά, αλλά δεν αρκεί για να ανοίξει η θαλάσσια οδός. Στην Γάζα, η Χαμάς δηλώνει εκ νέου έτοιμη να εφαρμόσει το σχέδιο των ΗΠΑ και ζητά να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ. Βουλγαρία, εξεράγει τρών κοντά σε μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου. Κόντρα Sunset Meloni, πως η Ισπανία ελέγχει τους ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ιταλία. Στην Ιαπωνία, ο τύφωνας Τόλφιν μπλήττει την χώρα και κατευθύνεται προς την Κίνα. Στην Θαϊλάνδη, στους 9 είναι κρίτη φωνικής επίθεσης σε σχολείο. Μυστηριώδης σφαίρα καταγράφηκε να διασχίζει κατοικημένη περιοχή στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με νέα αρχεία για το UFO. Στα στενά του Ορμούς, Ιράν και Ομάν, πολύ κοντά σε εισαγωγικά, στην έβρεση νέας διαδρομής για την διέλευση πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γυναίκα μηνύει τους Youngers για $10 εκατομμύρια μετά τον τραυματισμό της από ρόβαλο στο κεφάλι. Νέα σειρά για την Μελάνια Τραμπ μετά το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ Μελάνια. Στην Ιταλία, νέα έκρηξη στο ηφαίστειο της Λίντας ανέστειλε τις αφήξεις στο αεροδρόμιο Κατάνια. Πρώην πρίγκιπας Άντριου, τι κατάθεσε σε δίκη σχετικά με άνδρα που κατηγορεί για παρενόχληση. Ιράν. Η επαναλειτουργία των στενών δεν έχει σχέση με τις διαπραγματεύσεις με το Ομάν, λένε οι φρουροί. Και στη Βρετανία τα φάρμακα που καταλήγουν στα απόβλητα μπορούν να γεμίσουν 75 πισίνες ετησίως. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Και η ώρα μας είναι, βρισκόμαστε στα 43 λεπτά, 44 λεπτά σχεδόν, μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο, 44 λεπτά μετά τις 9 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 8. Είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great, στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT, την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07 956 319 482 ή 020 73 88 11 11.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Έχουμε 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας. Θα το ακούσουμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις να τις δούμε και αυτές μεταξύ τραγουδιών. Αυτά. Η θερμοκρασία, όπως έχω πει, θα ανέβει σήμερα μέχρι και 31 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι στους 29, παρακαλώ. 29 βαθμοί εδώ.

Καλοκαίρι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι γύρω στους 31, αλλά την Πέμπτη θα ανέβει, παρακαλώ, 35 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή θα κυμαίνεται γύρω στους 31-32 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Αλλά όμως την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανέβει μέχρι και 35 βαθμούς την Πέμπτη. Αυτά είναι τα προγνωστικά. Ετοιμαστείτε, να κουβαλάμε νεράκι, να φοράμε καπελάκι και ούτω καθεξής, να είμαστε υποσχιάν μέσα στα μπάρκα, στα δέντρα, υπό σκιάν, και να προσέχουμε τους αυτούς μας, θα περάσει και αυτό.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων. Πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Να σας πω ότι η Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, στο Βόρειο Λονδίνο, διοργανώνει το ετήσιο κοινοτικό πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, ανήμερα της γιορτής της κοιμήσεως της Σωτόκου, μετά τη Θεία Λειτουργία, η οποία θα αρχίσει 8:45 π.μ. Την παραμονή Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός ασπερινός στις 7 μετά μεσημβρία. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Νικήτας. Θα υπάρχουν προσπόληση σουβλάκια, λουκουμάδες, γκούπες, παρουσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση, με χαρά, για να περάσουμε όλοι μία πολύ όμορφη μέρα μαζί. Από το γραφείο της κοινότητας. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε λοιπόν σε αυτή τη διοργάνωση και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, το Γιασεμίν στην πόρτα σου πούρτα να το κλαδέψω. Σε νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω. 15 λεπτά μετά τις 8. Και να σας πω για εκδήλωση που γίνεται σήμερα εκεί στο ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great. Καλούνται λοιπόν όλοι οι φίλοι και ο παδί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην διεύθυνση 8 Plender Street, London NW10JT, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή στο 020 73 88 11 11. Αυτά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Στέλιο και την ομάδα του εκεί στο Alexander the Great. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, λέω. Αυτά.

Ζουγκότσιρας. Να σας πω, για να σημειώσετε για το Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα τελειώσει το απόγευμα στις 7 με ελεύθερη είσοδο. The Third Bicommunal Cypriot Festival θα γίνει, κυρίες και κύριοι, is going to be Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green, London N22 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Enters will be free. Make a note in your diary, Sunday the 4th of October. Να χαρίσουμε στους διοργανωτές και σε αυτούς που θα έρθουν να απολαύσουν μουσική, να απολαύσουν τσατιστά, να απολαύσουν χορούς, να απολαύσουν φαγητά κυπριακά, εδέσματα και πολλά και διάφορα. Να τους χαρίσουμε το αισερόμπασμα με τον Μιχάλη Βιολάρη.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

30 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Ονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πω καλημέρα εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Καλημέρα στο Μάριο και την Ειρήνη. Να είστε καλά, παιδιά. Να πούμε ότι βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, και σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους να δείτε τι ακριβώς έχουν εκεί. www.dimos-continental.co.uk. Να καλημερίσω τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλή Κυριακή, Μάριο και Ειρήνη, να έχετε πάντα καλές δουλειές, εύχομαι. Καλημέρα από και στο Ξενάκι που το συνάντησα χθες και πήγαμε από εκεί και είδαμε και τον Μάριο. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Ξενάκι. Και ταυτόχρονα θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα Τζίμι, εύχομαι να είσαι καλά. Τον κύριο Αδάμο Παναγή. Από καλημέρα στον Δώρο τον Μούλο που είναι πάντα στα μάξι και ακούει. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Ήταν Θεέ μου μια φορά, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Μιχάλης Βιολάρης και πάλι στα νιάτα του Μιχάλης. Θυμάμαι αυτό το τραγούδι πριν πολλά χρόνια. Ήταν τεράστια επιτυχία.

Μιχάλης Βιολάρης, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες. Καλημέρες θέλω να πω στο Mums Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις, στον Roger Craig, όλα τα καλά παιδιά εκεί στο Middleton Road. Χαιρετώ τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Θέλω να πάω λίγο πιο κάτω να χαιρετήσω το Kiki's Middle and Suppliers. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Πέρασα από εκεί χθες και είδα τα παιδιά, τα καλά. Να χαιρετήσω επίσης λίγο πιο κάτω το Taste of Cyprus και τα δύο καταστήματα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μόντι, στην Ειρήνη, πάντοτε πρόθυμη, χαμογελαστή, και στα άλλα τα κορίτσια και τα γόρια. Καλημέρα στους σταμόνες, τους τακτικούς, στον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Κρίς, τον Ανδρέα και όλους τους άλλους. Και επίσης να πω καλημέρα στο Λούτσια εκεί στο Good Green, στον Γιάννη και στον Θανάση. Καλημέρα και σε όλη την οικογένεια. Και απέναντι είναι το YNS. Καλή σας ημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να δούμε τι άλλο έχουμε. Να χαρίσουμε λοιπόν σε όλους αυτούς το επόμενο τραγούδι. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Ναι, αυτά.

41 λεπτά μετά στις 8. Καλημέρα, θέλω να πω στο Will, τον Νική, τον Άντι και τους υπόλοιπους εκεί στο Southgate, στο Κουζίνα Express, στον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Διόνυσος. Καλημέρα να πούμε και στον Τάσο τον Χάνα που είναι στα μάξι τακτικότατα και ακούει αυτός. Καλή σου μέρα Τάσο μου, να σε καλά. Και στον άλλο τον Τάσο και τον Νίκ και εκεί στον Νίκολας Πρίντες και σε όλη την οικογένεια. Εν τω μεταξύ καλημέρα θέλω να πω και στον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου που γύρισε από την Κύπρο, ήταν διακοπές ο Τόνις, γύρισε λοιπόν από την Κύπρο. Καλημέρα αγαπητέ Τόνι. Και ταυτόχρονα να χαιρετήσω το Varossi Lettings and Estates, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, την ομάδα όλη εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και θέλω να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, το Varossi μου. Αρέσει και πάρα πολύ στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα Τόνι. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Με πολύ πολύ αγάπη, να είστε καλά.

βαρώσει μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου θκιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσί σε παστολεμό μου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

δικό σου τραγούδι λοιπόν, και το τραγούδι το επόμενο είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη τον Μορφίτη στην αείμνηστη σύζυγό του, την Κυριακή Ήβαλα Ήβαλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και πάμε να ακούσουμε λοιπόν Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ήβαλα Ήβαλα.

Θέλω να πω καλημέρες, καλημέρες εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, στην κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό. Καλημέρα στον Λούι Σταυρή, καλημέρα στον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, καλημέρα στον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του. Καλημέρα σε όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, και την Άννα. Καλημέρα στην Άννα, στη Μαρία, η Βικτόρια με τα όμορφα χαμόγελα, και καλημέρα στους θαμώνες όλους εκεί, και με πολύ αγάπη θα χαρίσω το επόμενο τραγούδι σε όλους. Το ίδιο τραγούδι θέλω να το χαρίσω επίσης στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Καλημέρα σε όλους, σε όλο το προσωπικό, σε όλους τους θαμώνες, με πολλές ευχές να έχουν ένα θαυμάσιο καλοκαίρι. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Ούρη, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγός μας κάθε Κυριακή για τόσα πολλά χρόνια στις συνδέσεις με τις εκκλησίες, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας ημέρα κυρία Δέσποινα, καλές δουλειές. Και να χαρίσω σε όλους το τραγούδι που ακολουθεί, που είναι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο. Και αγαπήθηκε πολύ αυτό το τραγούδι, ιδιαίτερα από τους πρόσφυγες, από τους ανθρώπους που θέλουν και επιθυμούν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Θέλω να πάω έσω μου.

Αυτά λοιπόν. Να πούμε μια καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασόν. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, και εύχομαι ό,τι το καλύτερο φίλε μου, ό,τι το καλύτερο. Καλημέρα στην κυρία Ανδρούλα, και ευχαριστούμε κυρία Ανδρούλα μου πάντοτε για τα σίκα, τα σίκα. Λοιπόν, να είναι καλά ο Γιώργος, εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου στην οικογένεια, και να ακούσουμε τον Γιώργο να μας τραγουδά για αυτή την καλοχωρήτησα. Τι λέτε, πάμε.

Έχουμε και την κυρία Έλλη μαζί μας. Καλημέρα κυρία Έλλη μου. Εύχομαι να είσαι καλά. Το επόμενο τραγούδι για σένα, εύχομαι να σου αρέσει. Είναι ένα τραγούδι καινούριο από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μιχαλισλή και μιλάει για ένα τροχόσπιτο. Να πάρουμε όλοι από ένα τροχόσπιτο λοιπόν και να γιολάρουμε να πάμε διακοπές. Κυρία Έλλη μου, καλό σου πρωινό, να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν αγαπητέ Γιώργο Μιχαλισλή με το τροχόσπιτό σου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ακούστε και τη φίλη μου την Έλενα Χατζιαυξέντη σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο είμαι σίγουρος ότι ναι, σε κάποιους από εσάς πρέπει να αρέσει. Πού είσαι, Έλενα μου? Κάπου εδώ πρέπει να είναι η Έλενα. Εδώ είναι, μάλιστα.

0: Κοίτα, θέλεις τα λόγια τα πολλά. Έλενα Χατζιαυξέντη, και για να ρίξουμε μια ματιά στο ρολόι, είναι 27 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, 27 λεπτά με συγχωρείτε μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, και αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Νικηφόρου Βιθούλκα, και «Καλό καλοκαίρι στην Ελλάδα». Αυτό είναι το τραγούδι. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio, is Record of the Week.
0: Απολογούμε, δεν είναι αυτό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αυτά για σήμερα, καλοί φίλοι ακροατές. Εύχομαι να περάσετε καλά μαζί μου και εύχομαι να περάσουμε καλά την υπόλοιπη πέρα και τη νύχτα μας, έτσι, με υγεία, με διάθεση, θετική ενέργεια. Ο ήλιος ανεβαίνει και θα ανέβει μέχρι 31 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία. Νεράκι να πίνουμε, υποσκιά να είμαστε, ένα καπελάκι να φοράμε αν είναι δυνατόν. Αυτά, να προσέχουμε. Και τι άλλο να πούμε, να ευχηθούμε όλα να πηγαίνουν καλά, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο είναι Δευτέρα και θα είμαι μαζί σας στις 10 η ώρα το πρωί, έτσι, ώρα Λονδίνου. 10 η ώρα ώρα Λονδίνου, μαζί και πάλι αύριο, να είστε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, οπωσδήποτε θα περάσουμε καλά. Τι έχουμε στη συνέχεια, έχουμε, για να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 και 45. Από ό,τι ξέρετε τώρα, έχουμε διακοπή όσον αφορά την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό. Τα παιδιά απουσιάζουν. Έχουμε κάνει και μια επανάληψη. Και θα επανέλθουμε με την εκπομπή τον Σεπτέμβριο, που θα είναι πίσω τα παιδιά στα σχολεία και πάλι. Επομένως, σήμερα στις 10 και 45 θα έχουμε live church broadcast από τον Άγιο Δημήτριο, The Greek Orthodox Church, Church of St. Demetrios, Logan Road, Edmonton. Και να ευχαριστήσουμε και πάλι τους δύο οίκους ευγυρίες, Anastasia Lodge and Autumn Gardens, τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης, που χορηγούν αυτές τις σύνδεσεις. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μετά έχουμε μουσική μέχρι και τις μία, όπου στη μία η ώρα ο Τόνι Οφίδου θα είναι εδώ με το Sunday Afternoon Show. 4 με 7 ζήτω το ελληνικό τραγούδι, Μιχάλης Γερμανός. 7 με 10 The Sunday Show. 10 με 12 Sunday Night Lovers Greek Radio. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζουν μέχρι αύριο το πρωί σε 7. Εμείς, όπως έχω πει, θα είμαστε μαζί η ώρα 10 ώρα Λονδίνου αύριο. Να είστε μαζί μου για να περάσουμε και πάλι καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο να πούμε, καλό σας απόγευμα και με πολύ αγάπη. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

εκείνη σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Flinders Street, London NW10JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956-319-482 ή 020-73-88-1111. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen. Ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

λεπτοδείκτες μετρώ κι όλο ρούχα αλλάζω στον κα...

0: Ελληνοφρένια.gr 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Δεν ξέρω πώς περνάς. Με φίλους αν βγαίνεις δεν ξέρω. Αν λες

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος.

Καλημέρα Κυριακή. Εδώ Έλτια στους 103 και 3 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα Παρικία. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens. Good morning from the LGR family. Coming up now is a live church broadcast from St. Dimitrios Greek Orthodox Church. And this program is brought to you in conjunction with Anastasia Lodge and Autumn Gardens.

0: Το μενάρτο του το τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέο το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο,
1: ώστε για να έστερες μεταλαμβάνους εν εις νύψη ψυχής εις άφης τα μαρτυρής βασιλείας ώρα των πλήρων, εις παρησίων την προς εμείς κρίμα εις κατάκριμε την προστρομές του Ρεκτή.

0: Καλησπέρα Κύριε και ομολογωτήσω ότι
1: ευχαριστώ τον Κύριο εκ των ουρανών.
0: Αλληλούια. Τεχνοσυγκερνία και εξής με κατακρύψουν αυσίων το χρησιμοστήριο της αναμαρτίων και η ζωή. Αμήν.

Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη καταφυγή του ανθρώπου στις δύσκολες στιγμές της ζωής είναι μόνο η πίστη. Όχι μια πίστη θεωρητική, αλλά εκείνη η πίστη, εκείνη η βαθιά εμπιστοσύνη που μας κάνει όταν οι δικές μας δυνάμεις εξαντλούνται, να στρέφουμε το βλέμμα μας προς το Θεό και να λέμε «Κύριε ελέησον». Το βλέπουμε ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Προχθές εορτάσαμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στις εκκλησιές και στα προσκυνήματα. Άλλοι έρχονται για να παρακαλέσουν. Άλλοι για να ευχαριστήσουν. Άλλοι για να αφήσουν σιωπηλά ένα πόνο, μια αγωνία, έναν φόβο. Όλοι όμως αναζητούν ελπίδα και δύναμη από το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Τα αιτήματα των ανθρώπων συνήθως είναι συγκεκριμένα. Ό,τι μας λείπει, το ζητούμε. Ό,τι μας πονά, το εμπιστευόμαστε στα χέρια του Θεού. Ό,τι φοβόμαστε, παρακαλούμε να αποτραπεί. Παρακαλάμε για την υγεία μας, για την προστασία των παιδιών μας, για την ειρήνη στις οικογένειές μας και στον κόσμο και λύσεις στα προβλήματά μας. Κάποτε όμως μέσα από όλα αυτά γεννιέται ένα βαθύτερο αίτημα και αυτό είναι η ανάγκη να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι η ζωή μας έχει νόημα, ότι υπάρχει συγχώρεση, ελπίδα, ανάσταση και αιωνιότητα. Και θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό ακριβώς που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, τα πιο ανθρώπινα αιτήματα που αποφύνονται στο Χριστό. «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν», λέγει ο απελπισμένος πατέρας. Ο Χριστός μας είχε κατέβει από το όρος της μεταμορφώσεως, το όρος Θαβόρ. Εκεί οι μαθητές είδαν τη δόξα Του. Τώρα, κάτω από το όρος, τον περιμένει ο ανθρώπινος πόνος. Ένας πατέρας γεμάτος αγωνία. Ένα παιδί το οποίο βασανίζεται. Οι μαθητές προσπαθούν να το θεραπεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Σκεφτείτε πόσο μοιάζει αυτή η εικόνα με τη δική μας πραγματικότητα. Πολλές φορές να προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι, χωρίς να απευθυνόμαστε στον Άγιο Θεό, πιστεύοντας μόνο στις δικές μας ανάγκες. Υπάρχουν, αδελφοί μου, στιγμές φωτός και στιγμές σκότους. Υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες όλα μοιάζουν εύκολα και άλλες κατά τις οποίες στεκόμαστε μπροστά σε μια δοκιμασία και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Υπάρχουν προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε και άλλα μπροστά στα οποία αισθανόμαστε πλήρως αδύναμοι. Κι όμως το Ευαγγέλιο μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Ο ίδιος ο Χριστός βρίσκεται στο όρος της μεταμορφώσεως και κάτω από το όρος μέσα στον ανθρώπινο πόνο. Άλλες φορές, σε άλλες περιπτώσεις, οι μαθητές του Χριστού είχαν επιτελέσει θαύματα. Εδώ όμως αποτυγχάνουν και ο Χριστός τους διδάσκει ότι η χάρη του Θεού δεν αποτελεί προσωπικό τους κατόρθωμα. Το θαύμα δεν γίνεται για να επιδείξουμε κάτι. Η πίστη δεν είναι εξουσία πάνω στο Θεό και δεν είναι τρόπος να αποκτούμε πάντοτε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος τους μιλά για προσευχή και νηστεία, αυτό που καλούμαστε να πράξουμε την περίοδο τώρα του 15 Αυγούστου. Η προσευχή είναι η παραδοχή ότι δεν είμαστε αυτάρκης. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος λέει «Θεέ μου, έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό που δεν μπορώ να σηκώσω μόνος μου, το εμπιστεύομαι στα δικά σου χέρια». Και η νηστεία δεν είναι μόνο, όπως έχουμε ξαναπεί, η αποχή από κάποιες τροφές. Είναι άσκηση ελευθερίας και ταπείνωσης. Είναι να μάθουμε να λέμε κάποτε όχι στον εαυτό μας, στα θέλω του εαυτού μας, στο θυμό μας, στον εγωισμό μας, στην κατάκριση, στην ανάγκη να έχουμε πάντοτε δίκιο και μόνο οι υπόλοιποι να φταίνε.
Γι' αυτό και η περίοδος της νηστείας που διανύουμε πριν από την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου μπορεί να γίνει μια ευκαιρία επιστροφής για όλους μας. Λίγη περισσότερη προσευχή, λίγη περισσότερη σιωπή και ίσως λίγη περισσότερη προσοχή στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας και είναι σε ανάγκη. Όμως στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή θα πρέπει να πούμε αναμφισβήτητα ότι ξεχωρίζει αυτή η μορφή του Πατέρα. Δεν παρουσιάζει στον Χριστό κάποια μεγάλη θεολογία. Δεν χρησιμοποιεί λόγια περίτεχνα. Έχει μόνο τον πόνο του και την αγάπη για το παιδί του. Και τι λέγει? «Κύριε ελέησόν μου τον Υιόν». Τι σημαίνει όμως αυτή η λέξη, το ελέησον? Δεν σημαίνει ότι ζητάει ο Πατέρας τη λύπηση του Χριστού. Το έλεος του Θεού δεν είναι ίκτος ενός ισχυρού από τον αδύναμο. Πρέπει να δώσουμε τη σωστή μετάφραση ορολογία στη λέξη αυτή. Είναι ευσπλαχνία, είναι αγάπη, είναι ο ίδιος ο Θεός που στρέφει το βλέμμα του προς τον πονεμένο άνθρωπο. Βλέπει την πληγή και δεν μένει αδιάφορος. Ο Πατέρας ζητά από τον Χριστό να κοιτάξει το παιδί του, να το σπλαχνιστεί και να το θεραπεύσει, να το γλιτώσει από την καταστροφή. Και ίσως πίσω από τα λόγια του να υπάρχει ακόμα ένα αίτημα: «Κύριε, δείξε μου ότι το κακό δεν είναι ισχυρότερο από την αγάπη». Αυτό ζητούμε και εμείς κάθε φορά που λέμε «Κύριε ελέησον». Το λέμε τόσο συχνά στη Θεία Λειτουργία, στις ακολουθίες εκκλησίες μας, ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Και καμιά φορά ίσως να ξεχνάμε πόσο βαθιά είναι αυτή η προσευχή. «Κύριε ελέησον» σημαίνει «Κύριε, κοίταξε μέσα στην αδυναμία μου, μη με εγκαταλείπεις. Φώτισέ με εκεί που δεν μπορώ να δω, συγχώρεσέ με εκεί που έχω σφάλει, θεράπευσε εκείνο που αυτό που με έχει πληγώσει μέσα μου. Στήριξέ με εκεί όπου οι δυνάμεις μου τελειώνουν». Η πίστη, αδελφοί μου, είναι δύναμη που αλλάζει πρώτα απ' όλα την καρδιά μας. Δεν σημαίνει ότι ο πιστός, όλοι εμείς δεν θα περάσουμε δυσκολίες, και βέβαια θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Δεν σημαίνει ότι κάθε προσευχή θα εκπληρώσει ακριβώς αυτά που θέλουμε, ούτε ότι δεν θα γνωρίσουμε ασθένεια, απώλεια, φόβο ή απογοήτευση. Σημαίνει όμως ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε δίπλα μας τον Χριστό. Η πίστη μας οδηγεί σε αυτογνωσία, μας βοηθά να αναγνωρίζουμε τα όρια μας, μας καλεί να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και συγχρόνως να εμπιστευόμαστε στο Θεό εκείνο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και καθώς πλησιάζουμε στην εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ας κρατήσουμε κάτι από το ήθος της Παναγίας: την εμπιστοσύνη στο Θεό, την ταπείνωση και τη σιωπηλή παρουσία της αγάπης. Και ας φέρουμε και εμείς ενώπιον του Χριστού όσα βαραίνουν την καρδιά μας, τους φόβους μας, το μέλλον των παιδιών μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τις αγωνίες μας, τις πληγές μας, ακόμα και όταν η πίστη μας είναι αδύναμη. Ο Θεός δεν λησμονεί. Μπορεί η απάντησή Του να μην έρχεται πάντοτε όταν θέλουμε ή όπως ακριβώς την περιμένουμε, αλλά ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, δεν εγκαταλείπει το δημιούργημά Του. Και όταν δεν βρίσκουμε άλλα λόγια, όταν οι ανθρώπινες λύσεις εξαντλούνται και όταν η καρδιά μας βαραίνει, ας θυμόμαστε την απλή προσευχή του σημερινού Πατέρα της Ευαγγελικής Περικοπής: «Κύριε ελέησόν μου το Θεό». Και μαζί με αυτό ας επαναλάβουμε την προσευχή ολόκληρης της Εκκλησίας: «Κύριε ελέησον». Γιατί μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις μπορούμε να εμπιστευθούμε στο Θεό τον πόνο μας, την ελπίδα μας, τους ανθρώπους που αγαπούμε και ολόκληρη μας τη ζωή. Αμήν. My beloved brothers and sisters in Christ, in the difficult moments of our lives, our great refuge is faith. Not faith as a mere theory or abstract belief, but that deep trust which, when our own strength is exhausted, leads us to turn our eyes towards God and say,
Lord, have mercy. We see this especially during these days. A few days ago, we celebrated the Transfiguration of the Lord, and next week, in a few days, we shall celebrate the Dormition of the Most Holy Theotokos. Thousands of people come to our churches and holy places of pilgrimage. Some come to pray and ask for help, others to give thanks, others simply to lay before God in silence their pain, their anxiety, or their fear. Yet, all come seeking hope and strength from Christ, from the Mother of God, and through the prayers and intercessions of the saints of the Church. Our petitions are usually very specific. Whatever we lack, we ask for. Whatever causes us pain, we entrust to God. Whatever we fear, we pray may be kept from us. We pray for health, for the protection of our children, for peace of the world and within our families, and for solutions to the problems we face. Yet sometimes beneath all these petitions, a deeper longing arises, the need to know that we are not alone, that our life has meaning, that there is forgiveness, hope, resurrection, and eternal life. Let us reflect on today's gospel reading, my beloved brothers and sisters. We hear one of the most deeply human pleas ever addressed to Christ, and I'm quoting, "Lord, have mercy on my son." Christ has just descended from the Mount of Transfiguration. There the disciples beheld his glory. Now at the foot of the mountain, human suffering awaits the Lord. A father is in anguish. A child is tormented. The disciples have tried to heal him, but they have been unable to do so. How closely this image resembles our own lives. There are moments of light and moments of darkness in our lives. There are days when everything seems manageable, and others when we stand before a trial and simply do not know what to do. There are problems we can resolve, and others before which we feel utterly powerless. And yet, the gospel reminds us of something profoundly important. The same Christ who is present upon the Mount of Transfiguration is also present at the foot of the mountain, in the midst of human suffering. On other occasions, the disciples had performed miracles, but here, however, they fail. And Christ, through that, teaches them that the grace of God is not their personal achievement. A miracle is not performed for display. Faith does not give us power over God, nor is it a means by which we can always obtain whatever we desire. This is why the Lord speaks to them of prayer and fasting, what we have to do during this period of the fasting of the Dormition. Prayer is the acknowledgement that we are not self-sufficient. It is that moment when a person says, "My God, I have done what I can. What I cannot carry alone, I entrust to you." And fasting is not simply abstinence from certain foods. It is an exercise in freedom and humility. It teaches us at times to say no to ourselves, to our anger, to our selfishness, to our judgment of others, and to our need always to be right. And for this reason, the period of fasting through which we are now passing in preparation for the Dormition of the Theotokos can become a small opportunity for return. A little more prayer is necessary, a little more silence, and perhaps a little more attentiveness to the person beside us, especially to those who are in need. Yet in today's Gospel,
It is above all the Father who stands before us. He offers Christ no elaborate theology. He has only his pain and his love for his child. Lord, have mercy on my son. And this word, the word mercy, have a deep meaning. To feel sorry for me. The mercy of God is not the pity of the strong towards the weak. It is compassion. It is loving kindness. It is God turning his gaze towards the human person, seeing the wound and refusing to remain indifferent. The Father asks Christ to look upon his child, to have compassion on him, to heal him, and to deliver him from destruction. Faith is a power that changes, first of all, changes our lives. Faith does not mean that the believer will never experience hardship. It does not mean that every prayer will be answered exactly as we wish, nor does it mean that we shall never encounter illness, loss, fear, or disappointment. It means, however, that in the midst of all these things, we are not alone. Faith leads us towards self-knowledge. It helps us to recognize our limitations. It calls us to everything that lies within our power, while at the same time entrusting to God what lies beyond our control. As we approach, my beloved brothers and sisters, the Feast of the Dormition of the Most Holy Theotokos, let us take something from the disposition of the Mother of God herself, her trust in God, her humility, and the quiet presence of her love. And let us bring before Christ all that weighs heavily upon our hearts, our fears, the future of our children, those whom we love, our anxieties, our wounds, and even the weaknesses of our own faith. God does not forget. He never forgets. His answer may always come when we wish or in precisely the way we expect. But God does not abandon the human person. God does not abandon the creation. And when we can find no more words, when human solutions have been exhausted, and when our hearts grow heavy, let us remember the simple prayer of the Father in today's Gospel reading. Lord, have mercy on my son. And let us repeat ourselves. Lord, have mercy on me, the sinner. And together with him, let us repeat this prayer of the whole Church. For within these few words, we can entrust to God our pain, our hope, those whom we love, and indeed our whole life. Amen. Αγαπητοί μου αδελφοί, είπα και νωρίτερα, θα γιορτάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα του Σάββατο την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και αυτό που η παράδοσή μας και η πίστη μας προστάζει είναι να κάνουμε τη σωστή προετοιμασία για αυτή τη μεγάλη θεομητορική εορτή με νηστεία και προσευχή. Πρέπει κατάλληλα να διακοσμήσουμε και να αποδώσουμε τιμές στο χώρο της Εκκλησίας μας. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε αυτό το δεύτερο δίσκο που θα περιεχθεί να δείξετε την αγάπη σας έτσι ώστε να αγοράσουμε τα απαραίτητα άνθη για να στολιστεί ο επιτάφιος της Παναγίας. Μην ξεχνάτε ότι το 15 Αύγουστο η κοίμηση Θεοτόκου θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού. Τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκου και εναποθέτουμε άνθη ευλαβίας δείχνοντας την αγάπη και την καθαρότητα τη δική μας, την ψυχική αν μπορούμε να το πούμε αυτό, προς την Υπεραγία Θεοτόκο που προσπαθούμε να τις ομοιάσουμε. Αγαπητοί μου, κάθε μικρή βοήθεια ή μεγάλη είναι πολύ σημαντική. My beloved brothers and sisters, we will celebrate the
the fast of the Dormition of the Holy, the feast of the Dormition of the Holy Theotokos next week. And according to our tradition, we will offer special petitions to her. We will make all the preparations through fasting and prayer. And in addition to all of this, we need to decorate accordingly the church building, this holy place of worship. We will decorate her epitaphius, her tomb, for this big feast day. Don't forget, according to our tradition, the Feast of the Dormition is characterized as the Pascha, as the Easter of the summer. Please show your support, your love, your dedication to the Church, to the Holy Mother of God. And I believe you can entrust us, the Philoptochos ladies, the committee members, to have everything prepared and ready for you, so all of us will celebrate this big feast. May God bless you all.

0: κράντων αθανάτων εκ ουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, άξιος ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλάβουσος των ελέησον και διαφύγων.

0: Ευλογήσον Κύριε λέησον Πατέρ Άγιε ευλογήσον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σε πισί πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου της ιερεύσει, της βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, κατεβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και φαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και του Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Ξένιας, Κατερίνας, Αλεξάνδρου, Σοφίας, Μαρίας, Σταυρούλας, Ανδρέου, Αγγέλας, Μαρίας, Κωνσταντίν, Κλάουδια, Φλωρίν, Αρτέμις, Έλενα, Μιχαήλ, Αλεξάνδρα, Άννα, Κόνελ, Σωτηρούλας, Κωνσταντίνου, Χριστίνας, Αντώνης, Μαριάννας, Κατερίνας, Νίκης, Γεωργίου, Αντωνίου, Χριστού, Νίκης, Ιουλίας, Γεωργίου, Παύλου, Σάβα, Ξενοφόντος, Αλεξάνδρου, Νικολάου, Ανδρέα, Λιάνας.
1: Γεωργίας, Αθανασίου, Φωτίου, Ιωάννου, Μαρίνας, Ξανθούλας, Μάρθας, Ελένης, Ελένης, Αναστασίας, Χρήστου, Μαρίας, Μάριου, Ζωής, Παύλου, Ντανιέλα, Στεφάνου, Γιάννη, Χριστάλλας, Γεωργίου, Ειρήνης, Ανδρέου, Ηλιάνας, Κώστα, Καλλιώτης, Άνδριας, Κωνσταντίνου, Μάρθας, Ανδρούλας, Γιάννη, Ανδρέου, Μαρίας, Χριστίνας, Λουκά, Ραφαήλ, Μάριου, Γεωργίας, Μαρίας, Περσεφόνης, Ηλέκτρας, Μαρίας, Μάριου, Πέτρου, Νικόλα, Ευαγγελίας, Κωνσταντίνου, Τιμωθέου, Μαθαίου, Νικολάου, Λίας, Γλυκερίας, Κατερίνης, Ευαγγελίας, Χρήστου, Χρήστου, Ματθαίου, Μοναχού, Αλεξάνδρου, Κοσμά, Γαριφαλιάς, Μάρθας, Μαρίας, Κωνσταντίνου, Νικόλα, Κωνσταντίνου, Ηλία. Μετά των γονέων, αδελφών, συζύγων, τέκνων, συγγενών και οικονών αυτών υγεία.

0: for the protection of this holy church, this city and every city and land, from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasion, civil strife, and sudden death, that our good and loving God may be merciful, gracious, and kindly disposed, and may divert and disperse all anger and disease coming against us, and deliver us from his own just threat hanging over us, and have mercy on us. Έτι διόμεθα εκεί πέτουσα ακούσα Κύριον των Θεών ημών φωνής της δέησιος ημών των ομάτωλων και λέησε ημάς.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ότι ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτε επ' τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Hear us, O God, our Savior, the hope of those who live everywhere on earth and those far out at sea. Be gracious toward our sins, Master, and have mercy on us. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Τες κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.
1: Κύριε.
0: Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Μήκης Ζωπίου Σταύρου προστασίας των τιμίων, επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του ημίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ιδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ενασκήση Λαμψάντων, του Ιδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ματθία, ούτε μνήμη να επιταλούμε και πάντων των Αγίων. Ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέηση ημών, δώρησε εμεί την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών,

Ιερή μου και εξ αυτών Πεντάκης και λίγους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθνον αυτέν τη Αγία Εκκλησία πόλη και κοινότητη ταύτη, εις τους οίκους των προσφέροντων τα δώρα ταύτα, εις τους εορτάζοντας την Αγία Νιορτήν και πανηγύριν ταύτην και το κόσμο σου άπαντα τους δέξα αυτών μεταλαμβάνοντας, εις τους δούλους σου αγίασον. Lord Jesus Christ, our God, who blessed the five loaves in the wilderness, and from them 5,000 men were filled, bless now these loaves with the wine and the oil, and multiply them in this holy church and community, this city, in the homes of those who celebrate today, and in your holy word, and sanctify your faithful servants who partake of them. Ότι σοι ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμπαμεν, συν του ανάργου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό, και ζωπίω σου πνεύμα την ίδια.

0: εργάσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού.
1: Παναγιώτας Νεοφύτου Ελένης, Παναγιώτας Βασιλικής Χρήστου, Δημητρίου Νικόλα Ανδρέου, Καλλιόπης Ανδρομάχης Κυριάκου, Ελευθερίου Χριστάλλας Χριστοδούλου Αδάμου Νίκου, Γεωργίου Κυριακής, Αδάμου Ελένης Μαρίας, Φυλαχτής Λοΐζου, Βασιλείου Δέσποινας Αντωνίας Κυπριανού Παντελή. Περικτιώνη Κατερίνα Σεργίου Παντελή Αναστασία Ανδρέου Γιάννη Γεωργίου Παναγιώτου Γιάννη Γεωργίου Κυπριανού Μαρίας Κυριακής Αργυρούλας Ευτυχίας Γιάννη Δέσποινας Έλενας Κώστα Ελένης Κάτιας Ολίβιας Παντελούς Παναγιώτου Χριστάλλας Ανδρέου Λουκά Ματθαίου Ελένη Σημειών Παναγιώτας Παναγιώτη Βασίλε Αρτεμισία Ιωάν Έλενας Μαρίας Ιωάν Γεωργίου Γρηγορίου Ιωάννου Κωνσταντή Φλωρεντίας Παρθενόπης Σταυριανής Τζιοβάνι Πολυξένης Μιχαήλ Γαβριήλ Μιχαήλ Μαρίνου Σοφίας Κώστα Άννας Παναγιώτου Ελισάβετε Χριστάλα Δημητρίου Μαρίας Βλασίου Σταύρο Κατερίνης Μαργαρίτα Σημειών Κυριακής Νικολάου Άννας Ιωάννου Ελένης Μαρούλας Θεοδόρας Νεοφύτου Ελένης Παναγιώτου Βασιλικής και Χρήστου.
0: Κατερίνας Χριστοφόρου, Πολυξένης Χαραλάμπου, Κατερίνας Αλεξάνδρου, Αναστασίας Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Σωτήρου, Σωτήρος Μυροφόρας, Χριστοφή, Ιωάννου Αγυρού, Αγυρός Θεοδόρας Πέτρου, Μιχάλη Μαρούλας, Αντώνη Θεοδόρου, Ευαγγελίας Πετρούλας Μαρίας Ανδρέου, Φωτεινής, Βιθλεέμ, Ναταλίας Γεωργίου, Γεωργίας, Γεωργίας Στεφάνου, Ανδρέου, Ανδρέου, Γαβριέλες Κατερίνας, Αλέξη, Βαλερίες, Γιώργια, Ανδρέου, Γεωργιάνας, Ευγενίες, Κωνσταντίν, Χριστοδούλου, Άννας Καλλιόπης, Σημεώνα, Δέσποινας, Θέκλας, Κατερίνας, Κώστα, Παρασκευού, Ελένης, Ανδρέου, Μάριου, Λοΐζου, Χρήστου, Ζαχαρία, Τίνου, Χριστάλλας, Μιχαλή, Μαρίας, Αθανασίας, Γιάννης, Κυριακούς, Γιάννης Ειρήνης Πέτρου, Δημήτρη Βασιλικής Κώστα Ανδρέου Παναγιώτης Χριστίνας Ανδρέου Ανδρέα Αβραάμ Παναγιώτας Παναγιώτη Ειρήνης Αντώνη Χριστάλλας Θεοδόρου Αχιμίδη Ελένης Αναστασίας Μαρίας και υπέ του συγχωρηθήν αυτής πανπλημέλη με εκούσιον δε και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θεοί δικαίοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτονομότιων παρά Χριστό του Αθενά του Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Let us pray to the Lord.
2: Κύριε ελέησον.
1: O God of spirits and of all flesh, you trample upon death and abolish the power of the devil, giving life to your word, give rest to the souls of your departed servants whose names we commemorate in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment. From where pain, sorrow, and shine have led the way, as a good and loving God, forgive every sin they have committed in word, deed, or thought. For there is no one who lives that does not sin you alone, or without sin your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. To Kyrieu Deithome, Ότι εσύ ανάστα η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των προκεκοιμημένων μνημονευθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπαμε συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Let us pray unto the Lord. You are the resurrection, the life and the repose of your servants. We have commemorated to have fallen asleep Christ our God and you we give glory.

συνεχίζοντας προσευχητικό στην πορεία μας προς τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, όπως κάθε απόγευμα αυτή την περίοδο στις 5, θα τελέσουμε τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και την Παρασκευή τον Εσπερινό. Και βέβαια το Σάββατο η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως με όρθρο και πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 9 το πρωί. Continuing our journey towards the Dormition Fast, we will carry on with prayer and fasting, particularly in the evenings of this forthcoming week, Monday to Thursday. We will read the small and the great supplicatory canon to the Holy Mother of God. On the eve of the feast, Friday, we will read Great Vespers, and on the actual feast day of the Dormition of the Theotokos, Matins and Divine Liturgy will be celebrated. Αυτοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την προσκυνηματική μας επίσκεψη στο Hastings την 5η στις 13 του μήνα, να φροντίσετε να είστε νωρίς εδώ στην Εκκλησία, διότι στις 9 η ώρα το λεωφορείο θα αναχωρήσει και θα επιστρέψουμε περίπου στις 6 το απόγευμα. Θα κάνουμε εκεί την παράκληση και θα γυρίσουμε περίπου στις 6 με 6.30 το απόγευμα. Those who have given their names and registered to join us for the day pilgrimage to Hastings, to the Church of St. Mary Magdalene, this Thursday the 13th, please try to be on time at the church. The coach will depart at 9 a.m. sharp. As soon as we arrive at this holy church, we will read the Paraclesis to the Holy Mother of God, spend the rest of the day by the seafront, and return back to St. Demetrius around 6:30 p.m. Του Κυρίου δεηθώμε, ευλογία Κυρίου και έλεος ερθεφημάς, τι αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, δόξασι ο Θεός, ηλπισιμον δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών, ο εν το όρητο θαβόρ, μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον του Αγίου αυτού μαθητών και Αποστόλων, και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμή και ζωπίου Σταυρού, προστασίες του τιμίων εκ πορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λάμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατροσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, την Θείαν Μυσταγωγήν επιτελέσαμε, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ματθία, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντοτε, των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: παρακαλώ τα κόλυβα να μοιραστούν στο πλάι, κάτω από το στέγαστρο. Please give out κόλυβα and bread, not in the church, under the canopy, on the side of the church, or in the upstairs community hall, where the ladies have prepared refreshments for all of you, because we are not going to have any refreshments next week, because of the Domitian feast. We are expecting to complete the renovations, the refurbishment in the downstairs hall. Next week, refreshments will not be offered. Make yourselves to the upper hall today. Να περάσετε στην κοινοτική αίθουσα, την επάνω, για κεράσματα και να μοιραστούν τα κόλυβα, όπως είπα, κάτω από το στέγαστρο ή στην επάνω αίθουσα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάκει πάντα σε μας. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο νηστείας.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή θεία λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια βιενική πρόσφορα των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Λότζ και Ούτσουμ Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή.

0: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

Πολύ ωραίο τραγούδι, Κώστας Μαϊκα Μακεδόνας και αμόχωστος πρίγκιπέσα μου. Λοιπόν, στη συνέχεια πάμε σε ένα νέο τραγούδι με Στέφανος Πελικανής. Καλό πόημα, γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ LGR. This is LGR, έναν και μοναδικό. Και πάμε να ακούσουμε έτσι μερικά ωραία κυπριακά. Καλή Κυριακή.

14 Αυγούστου 1974, η μέρα που πάτησε η σιωπή στην Αμόχωστο, η πόλη μας έμεινε ορφανή, τα κλειδιά έμειναν στις πόρτες. Από τα Λακατάμια μέχρι το Λονδίνο η καρδιά χτυπάει ανατολικά. Στην άμμο που μας περιμένει, και ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι από τον δικό μας Κύπριο καλλιτέχνη, τραγουδιστής Στέλιος Χιώτης και Αμόχωστος. Εδώ LGR London Greek Radio στους 103.3 online digital και από το LGR.co.uk.

Πολύ ωραία από το Καϊά του Καραβά. Εδώ έλτια στους 103.3 LGR One and Only. Το πόημα της Κυριακής. Όλα τα τραγούθκια, ναι, να το πούμε και στον, με το κυπριακό διάλεκτο. Όλα τα τραγούθκια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Και ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε είναι το Αψέντης, ο Αψέντης Στέφανος Πελικανής. Remix. This is LGR.

0: Συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.
4: Συντονίσου.
0: Εδώ.

Κύπρος μου όμορφον νησί, νησί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ο καλλιτέχνης λέγεται Ζαχαρίας και πάμε να αλλάξουμε εδώ, να ανεβάσουμε λιγάκι. Ωραία, ωραία λεμεσός. Θέλω ένα τραγούδι του βιολάρι, έχω στο μυαλό μου ένα τραγούδι του βιολάρι. Ίσως θα το ακούσουμε και αυτό μέχρι τις δύο. The Sunday afternoon show, το απόγευμα της Κυριακής.

Και στην ωραία Λεμεσός, πάμε εδώ, μια Λεμεσιανή, και αυτό είναι στο κυπριακό διάλεκτο. Ο κύριος Βιολάρης, ο ένας και μοναδικός. The legend himself, Κώστας Βιολάρης. Τον φιλοξενούμε στην συχνότητά μας. Συχνότητα της παροικίας μας. LGR, ένα και μοναδικό.

κυρία Καταστήμων.

0: Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης δημιουργεί πλέον σαφή προοπτική επιστροφή στην ουσία του Κυπριακού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης. Σε επιμνημόσυνο λόγο στο Εθνικό Μνημόσυνο των Πέντε Ηρών της Λετύμβου, είπε ότι η νέα κινητικότητα έχει συγκεκριμένη πολιτική βάση με αφετηρία τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το συμφωνημένο πλαίσιο και το διαπραγματευτικό και εκτιμένο μέχρι το Κρά Μοντανά. Αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση ασφάλειας στις μεταφορές, είπε η νέα Υπουργός Μεταφορών στο Μνημόσυνο των Θυμάτων της Ήλιος. Στον τομέα των μεταφορών και ιδιαίτερα στην αεροπορία, η ασφάλεια δεν αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια, αλλά την πρώτη

0: και διαπραγμάτευτη υποχρέωση, τόνισε η Ευανθία Τσολάκη σε επιμνημόσυνο λόγο στο ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της Ήλιος που σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου του 2005. Η κυρία Τσολάκη χαρακτήρισε την ημέρα αυτή ως μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Οι συντεχνίες έχουν δικαίωμα να εκφράζουν θέσεις, εισηγήσεις και διαφωνίες, αλλά δεν μπορούν να καθορίζουν τη λειτουργία και τις αποφάσεις των σωμάτων ασφαλείας, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sunday Mail, επεσήμανε ότι ο συνδικαλισμός αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα, ενώ η επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων ασφαλείας και η λήψη αποφάσεων ανήκουν στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Ο κύριος Φυτηρής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον υποεξέλιξη σχεδιασμό για την κατασκευή νέων κεντρικών φυλακών. Στόχος, είπε, δεν είναι απλώς η αύξηση της χωρητικότητας αλλά εξυγχρονισμός του σαφρονιστικού συστήματος με καλύτερη κατηγοριοποίηση των κρατουμένων και ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, αποκατάστασης και επανένταξης. Ιδιαίτερη έμφαση, σημείωσε, θα δοθεί στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, την εκπαίδευση και την προετοιμασία των κρατουμένων για την επιστροφή τους στην κοινωνία. Σε σχέση με την τοποθεσία των νέων φυλακών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ο βασικός σχεδιασμός της κυβέρνησης παραμένει ομαθιά της παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Η Ιρανική κυβέρνηση σκλήρινε τη στάση της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί να δηλώνει ότι δεν διεξάγονται απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών. Ο Αρακτσί τόνισε ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις όσο η Ουάσιγκτον παραβιάζει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας και δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της. Πρόσθεσε ότι οι επαφές περιορίζονται σε τεχνικά ζητήματα και δεν αφορούν πολιτικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι οι αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές στα στενά του Ορμούς αποτελούν τεχνικό και νομικό ζήτημα και δεν συνιστούν επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία. Νέες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, στοχοποιώντας κρίσιμες ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται μόλις μία μέρα μετά την υπογραφή του αμυντικού συμφώνου της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθη, Γιαχία Σαρί, οι αντάρτες κατάφεραν να στοχοθετήσουν με ντρόουν ακριβία στο δηληστήριο της Αραμκό στην Τζιζάν. Λίγο νωρίτερα, οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι η πυρκαγιά στην εγκατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να διευκρινίσουν τα αίτια. Οι αντάρτες ανέφεραν επίσης ότι η επίθεση στο λιμάνι Αλ-Μάχα προκάλεσε το θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων, μεταξύ αυτών και Σαουδάραβες. Οι Χούθη υποστηρίζουν ότι προκλήθηκε ευρεία καταστροφή στρατιωτικού εξοπλισμού και οπλισμού. Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ανατολικής Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αναφορά του ρωσικού Υπουργείου. Παράλληλα, συνολικά 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Left speaker. Check. Right speaker.
2: Check. Mic. Check. Ο Τόνι είναι ο Φίτου στο LGR.
3: This is LGR.
4: Here we go.
3: LGR
4: in the mix.

0: Εδώ LGR 103.3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show.
1: Στο κέντρο που χορεύουν πολύ.
0: Περνάμε καλά, ακούμε καλοκαιρινές επιτυχίες με όλα τα καλοκαιρινά μας τραγούδια. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: LGR in the mix. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
7: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Η Ευαγγελία και το Σπάστα. Και αυτή εκτέλεσε η παρέα με την Λένα Ζευγάρα. Ρίτσιν εκτέλεσε η Ευαγγελία φυσικά και η παρέα. Ένα από τους πιο μεγαλύτερες επιτυχίες του χρόνου. Summer fun here on LGR and sunshine. It's hot today. Μια έτσι πάρα πολύ καλή μέρα στο Λονδίνο. Ηλιοφάνεια, ζέστη, πολύ. LGR in the sun. Δυναμώνουμε την ένταση.

LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07-956-319-482 ή 020-73-88-11-11.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρει

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του Latin Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Latin Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Really nice song. That's from an artist, Greek artist, by the name of Γιώργος Ξυλουρίσκης Ανδραπέτης. Το πόγευμα της Κυριακής, Sunday afternoon show, and I'm just about to clock out, but don't go anywhere. Μην πάτε πουθενά. Αυτά από μένα. Ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός και η εκπομπή του Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR London Greek Radio 103,3 στα FM. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. On the go, download London Greek Radio straight to your smartphone. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστή παρέα. Καλή ελληνική μουσική. Πάντοτε παίρναμε καλά. Καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια. Keep it LGR.

0: radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι.

Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα στην παρέα σας. Όπως το που είμαι κάθε Κυριακής, έτσι και σήμερα, μαζί για τις ερχόμενες 3 ώρες που θα γεμίσουν όπως πάντα με πολύ ελληνική μουσική.

μας ακούτε πάντα από το 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app.lgr. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Είναι λοιπόν ακόμη βήμα στο φετινό Αύγουστο με τη σημερινή εκπομπή. Και πάντα με την πρόθεση να συναντήσουμε αγαπημένους φίλους και μαζί να ψηλαφίσουμε τα χρόνια και τις εποχές της ελληνικής μουσικής.

να δούμε τι θα φέρει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Ζήμανος κοντά σας, ζήτω λίγο τραγούδι. Ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή εκπρόσθεση σε όλους.

ξεκίνημα λοιπόν σήμερα με τη φωνή του Φίβου Δελιβοριά. Και ένα καθρέφτη που ξέρει να δείχνει πότε την αλήθεια και πότε το ψέμα, που χρειάζονται τα ταξίδια της ζωής για να σε βγάλουν σε κάτι αληθινό.

Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στη μουσική τη συνάντηση με το Σταμάτη Κραουνάκη. Κύριε Ταξί, άλλοτε να σε πηγαίνει στη μεγάλη αγάπη και άλλοτε σε μια απόδραση.

Αργυρό Καπαρού, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και το μόνο ταξί για τον άνθρωπο, η δική του ψυχή, που μόνο με εκείνη μπορεί να φτάσει μέχρι την αλήθεια.

Με το Γενικό Τσίρα λοιπόν φτάσαμε και προσπέρασαμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Κυριακής απόγευμα εδώ στον LGR και ο Μιχάλης Γεμανός όπως πάντοτε κοντά σας με το ζήτητο ελληνικό τραγούδι. Μια ακόμη μουσική διαδρομή την κάνουμε και σήμερα παρέα με ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά και την ελπίδα να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

χρόνια της αγάπης. Ποτέ πεταμένα, πάντα αληθινά. Και μια πολύ όμορφη μουσική συνάντηση για την σπουδαία Τάνια Τσανακλίδου με τον Γιώργο Ανδρέου.

Ανδρούς Δελάρας και όλα τα παράδοξα μιας ζωής να προσπαθεί το ανθρώπινο μυαλό να τα κάνει να σημαδίσουν για να μπορέσει να περάσει μέσα από το σίδηρο και τη φωτιά που απαιτεί η ζωή.

αυτό το τόσο πολύ σημαντικό τραγούδι, για αυτή την τόσο πολύ σημαντική φωνή, για τη Δήμητρα Γαλάνη και τα γυάλινα φτέρα του ανθρώπου, πάντοτε να αναμετρίονται με τη φωτιά, με τον πόνο και όλα τα υπόλοιπα ανθρώπινα συναισθήματα.

0: This is London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077 89 31 4993 and 075 68 30 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
5: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
6: Basta. Let's go.

Με ένα λιμάνι λοιπόν που πάντοτε υπόσχεται ένα καινούριο ταξίδι και με τη φωνή της Ελένης Λιγοπούλου πήκαμε κιόλας στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω λίγο τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, ένα ακόμη κυριακάτικο απόγευμα με πολύ ήλιο, πολύ συντροφιά, πολύ μουσική εδώ στον LGR και πάντα για αγαπημένους φίλους. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε. Μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

Ένα ακόμη από τα πρώτα τραγούδια του Σταμάτη και της Λίνας, για μια πραγματικά μοναδική φωνή, γεμάτη φως, η πάντοτε αξέχαστη Χριστιανά.

η φωνή της Έλκυστης και η ιστορία της Μαλάμος. Ένα τραγούδι στα υπέροχα λόγια μιας πραγματικά μοναδικής πένας, της Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: On FM, on digital radio, on your mobile and online, this is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Γιώργο Ζαπέτα λοιπόν και την Βίκυ Μοσχολιού. Πέρασαμε μόλις ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής που είμαστε και πάλι μαζί και μαζί κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στην ελληνική μουσική. Και πάντα με ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι λοιπόν και σήμερα, να είστε όλοι καλά και ελπίζω να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

πιο κλασικές και πολύ σημαντικές φωνές στο ελληνικό τραγούδι, Μανώλης Μητσιάς, με τα τραγούδια του Γιώργου Ζαπέτα, του Βασίλη Τζιτσάνη και όλων των μεγάλων συνθετών που τον εμπιστεύτηκαν για να το κουβαλήσει το χρόνο.

τις πόρτες ανοιχτές για να περνούν τα χελιδόνια, να περνάει η ίδια η ζωή, η οποία πάντοτε υπόσχεται πολλά, αλλά κρατάει λίγο.

αστέρια πια. Αυτή η πολύ μεγάλη φωνή, μία από εκείνες που τραγούδησαν τα τραγούδια του Γιώργου Ζαπέτα και άφησαν για πάντοτε επάνω τους το μοναδικό τους χρώμα.

0: είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
2: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

0: Αυτό λοιπόν το τόσο πολύ αγαπημένο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και της Χαρούλας. Παίρνουμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω το λίγο τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός κοντά σας. Μια ακόμη μουσική διαδρομή που κάνουμε παρέα όπως το απόγευμα κάθε Κυριακής. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση. Μας έχει μείνει ακόμη μία ώρα. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.
1: Τραγούδι είναι όπλο στα χέρια ενός δημιουργού και έχει τεράστιο αντίκτυπο. Ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως, όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική, στα, στις, στα κοινωνικά πρόβλημα.

όνειρο μιας καινούριας μέρας που δεν σβήνει ποτέ, όσα σκοτάδια και όσες δυσκολίες και αν φέρουν οι εποχές, όσο είμαστε εδώ και τη ζούμε, είναι ένα μεγάλο δώρο.

Νατάσα Αποφίλου, όπως πάντα στα λόγια του Γεράσιμου Βακελάτου και τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και τα Μεθύσια να φέρνουν πάντα αναμνήσεις που πάντα θα σημαίνουν πολλά.

0: This is London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. On FM, on digital radio, on your mobile and online, this is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Δημήτρη Μπάση, λοιπόν, μπήκαμε τώρα στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ο Μιχάλης Γεμανός για λίγο ακόμη εδώ με το ζωητεωνικό τραγούδι, σε μια ακόμη μουσική διαδρομή που κάναμε όπως πάντοτε μαζί για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, μεγάλο ευχαριστώ που είστε ακόμη εδώ. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Ελένη Τσελιοπούλου και μια καινούργια μορφή σε ένα παλιό τραγούδι από τα πολύ μεγάλα μιας πραγματικά μοναδικής λαϊκής πένας, του Απόστολου Καλδάρα.

άμα είναι αληθινά, δεν σβήνουν ποτέ. Και η φωνή της Χαρούλας για μια ακόμη φορά στη σημερινή εκπομπή, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα.

αυτό λοιπόν το πολύ μεγάλο τραγούδι και με μια ξέχαστη φωνή με τον Δημήτρη Μητροπάνο φτάνουμε τώρα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής. Ο Μιχάλης Ζημανός ήταν εδώ για τις τελευταίες τρεις ώρες με το ζωή του ελληνικό τραγούδι που όπως πάντα έφερε ένα ταξίδι μέσα στην ελληνική μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το κάναμε και αυτό παρέα και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, μια πολύ καλή εβδομάδα σε όλους και εμείς θα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Ωστότε να είστε καλά και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.

0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
1: The Irish government jet carrying alleged gangland figure Daniel Kinahan has landed at a military base just outside Dublin following his extradition from Dubai. Kinahan, who was arrested in the United Arab Emirates in April, is expected to appear before the Special Criminal Court in Dublin this evening, charged with directing an organised crime group. Andy Burnham's going to head off on a tour of the UK to ask the public how the government can help them. Ben Monsey has more.
2: The Prime Minister says he'll be in listening mode as he embarks on a journey around the country to hear the public's concerns around the cost of living crisis. Along the way, he's expected to unveil new measures to ease the pressure of household bills, as well as focus on improving high streets.
1: And dementia could be kept at bay for over a decade if you do three things in middle age. Experts from NYU say normal blood pressure, no diabetes, and not smoking from age 45 to 65 helps dementia stay away for up to 13 years. That's the latest from Radio News Hub. I'm Dave Cronin.
3: Your holiday park home will be a great investment.
4: You'll lose thousands on your holiday park home.
3: All the fees are fully explained.
4: There are hidden fees you're unaware of.
3: Yeah, you can easily sell anytime.
4: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή 020-73-88-11-11.
7: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
8: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

2-10-300-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.

0: απόψε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Thank you.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

πρέπει για χαρά. Και εσύ να κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.